Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
1: Όχι, τι?
0: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
1: Οπ, τώρα με έψησες.
0: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
1: Wait, έχει και αλμυρές.
0: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
1: Πες μου κι άλλα.
0: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
1: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
0: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
1: Πάμε τώρα.
2: Joylicious. Where joy becomes delicious.
3: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
2: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
3: Τηλέφωνο 23430 24430.
2: Joylicious.
4: Joylicious.
5: Τρως σαν... Το ξέρεις?
6: Ναι.
5: Καλό, ε?
6: Πολύ καλό.
7: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
8: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
9: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-39-7104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
5: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
10: Ηγουμένησα γιορτάζει 49 Θεοτόκια 2026. Από τις 10 έως τις 17 Αυγούστου, η καρδιά της Παιωνίας χτυπά δυνατά στην κεντρική πλατεία Θεόφιλου Ζελέγκου. 7 ημέρες γεμάτες πίστη, παράδοση και μουσική. Ποντιακά αφιερώματα, χωρί του Αγίου Τρίφωνα, των Παιώνων και του Διογέννη, τουρνουά πινκ-πονκ, ποδηλατικός αγώνας και εθελοντικές δράσεις. Μεγάλες συναυλίες με το Θεόφιλο Πουταχίδη, Γεράσιμο Ανδρεάτο, Κατερίνα Τσότσου, Πέδες εν τάξη και τα θρυλικά Χάλκινα της Γουμένισσας. Και το Σάββατο 15 Αυγούστου η κορύφωση της πίστης μας με την πανηγυρική Θεία Λειτουργία και τη λιτάνευση της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Γουμένισσας. 49 Θεοτόκια Γουμένισσας, 10 με 17 Αυγούστου. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Παιωνίας.
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
12: Είναι στον αέρα.
13: Είναι και στο διαδίκτυο.
12: Επιλογές FM.gr.
13: Είναι
12: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
3: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
2: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
2: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
3: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
3: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Κινητό 6944-258-337.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Ράδιο επιλογές.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
4: Έχω.
9: Μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.

0: ever do. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: δύο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
3: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr.
5: Είναι
4: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας.
1: Ράδιο
0: Επιλογές 102,8.

Ακούτε Ράδιο Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ραδιοεπιλογές.

0: Μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές
1: FM. Hey, sorry I'm so cool, but yeah, I guess we can meet up tonight. I'll see you later.

She dances on my tongue. I know it's just a hunch.

0: είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας.
1: Ράδιο
0: Επιλογές 102,8.

0: επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Ηγουμένησα γιορτάζει 49 Θεοτόκια 2026. Από τις 10 έως τις 17 Αυγούστου, η καρδιά της Παιωνίας χτυπά δυνατά στην κεντρική πλατεία Θεόφιλου Ζελέγκου. 7 ημέρες γεμάτες πίστη, παράδοση και μουσική. Ποντιακά αφιερώματα, χωρί του Αγίου Τρίφωνα, των Παιώνων και του Διογέννη, τουρνουά πινκ-πονκ, ποδηλατικός αγώνας και εθελοντικές δράσεις. Μεγάλες συναυλίες με το Θεόφιλο Πουταχίδη, Γεράσιμο Ανδρεάτο, Κατερίνα Τσότσου, Πέδες εν τάξη και τα θρυλικά Χάλκινα της Γουμένισσας. Και το Σάββατο 15 Αυγούστου η κορύφωση της πίστης μας με την πανηγυρική Θεία Λειτουργία και τη λιτάνευση της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Γουμένισσας. 49 Θεοτόκια Γουμένισσας, 10 με 17 Αυγούστου. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Παιωνίας.
7: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
9: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23430 24430.
9: Joylicious. Joylicious.
11: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
11: Έχω.
12: Μετά θα πάνε
11: εκστασιαστεί.
12: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέρε, τι.
12: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
13: Είναι στον αέρα.
14: Είναι και στο διαδίκτυο.
13: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
12: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Ράδιο Επιλογές. Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραντή ζωή σου.
6: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College. www.medcollege.edu.gr

που βγαίνει λίγο ροκ, τι να κάνω μουσικά. Δεν φταίω εγώ, παρόλο που είναι Αύγουστος και θέλω να χαλαρώσω μαζί κι εσείς. Ακούω αυτό ότι δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και μου βγαίνει αυτό. Αλλά έρχονται αυτές οι δηλώσεις, έρχονται τη στιγμή που πρέπει να σε κάνουν να θυμηθείς αυτό που προσπαθούν με τόσο εύκολο τρόπο, θα πω ίσως εύκολο τρόπο, να σε κάνουν να ξεχάσεις. Ευτυχώς έρχονται τέτοιες δηλώσεις και στο θυμίζουν πάλι. Εδώ δεύτερη ημιωρογιά σήμερα, καλώς ορίσατε. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμίσω εδώ δύο φορές την εβδομάδα και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Εδώ στην καρδιά του Αυγούστου του 2026. Μείνε εδώ, περνάμε καλά με τις μουσικές μας. Καλώς όρισες.

Μερικές φορές διαβάζεις κάποια νέα και αναρωτιέσαι, όπως και εδώ που διαβάζω ότι οι ερευνητές ανέκτησαν DNA του ιού της ευλογιάς από δύο μούμιες στη Βόρεια Χιλή που έζησαν στην πρώιμη απικιακή περίοδο και αναρωτιέσαι, αυτούς τους ανθρώπους τους πληρώνει κάποιος να αναβιώνει ιούς από το παρελθόν? Δηλαδή παίζουμε με την τύχη μας, δεν ξέρω. Η ευλογιά, λέει, εισήχθη στο νέο κόσμο από τους Ισπανούς το 16ο αιώνα και προκάλεσε εκτεταμένη θνησιμότητα στους ηθαγενείς. Παίζουμε με την τύχη μας, δηλαδή, αντί για να βάλεις αυτούς τους επιστήμονες να βρούμε πιο γρήγορα, ας πούμε, φάρμακα για τον καρκίνο, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, ρε παιδί. Όχι, θα βρούμε το DNA του ιού που είναι στους πάγους και υπήρχε, ξέρω και εγώ, 5.000 χρόνια πριν. Τι να πω, δεν ξέρω.

Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ για άλλη μια ώρα. Και σήμερα εδώ μαζί. Θυμίσου ότι με βρίσκεις σε social media. Αν θέλεις να επικοινωνήσεις, γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Talk to you, σου μιλάω. Εσύ θα μου μιλήσεις από τα social media. Διαφημίσεις και επιστρέφω για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσεις.

0: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
1: Η ΔΕΙΑ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Απαιωνίας. ΔΕΙΑ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
2: Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δεύτερη ώρα μαζί. Επιστροφή μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις, στη μουσική. Ο Κοσμάς Καδραμάδος στο μικρόφωνο, εδώ στην τελική ευθεία του καλοκαιριού, το 2026. Και πρέπει αυτό εδώ του Πάρο Στέλλαρ να το ακούμε στη δεύτερη ώρα πάνω από ένα μήνα. Εδώ θα είμαστε για ακόμα μία ώρα μαζί. Θα περάσουμε καλά. Καλώς ορίσατε καινούργοι στην παρέα μας και καλές διακοπές όσους ήρθανε τώρα στα μέρη μας. Εδώ για διακοπές.

Διάβαζα εδώ για τα Canadair. Η εταιρεία που φτιάχνει τα Canadair έκλεισε το 2015 γιατί δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον για να παραγγείλουν τα κράτη καινούργια Canadair. Δηλαδή τα κράτη, ας πούμε, έτσι που τους χρυσοπληρώνεις αυτούς τους ανθρώπους, δήθεν ότι ξέρουν και έχουν και τεχνογνωσία που δεν έχεις εσύ, αγαπητέ περιπτερά τώρα, τι λέμε τώρα, έτσι, θεώρησαν λογικό να μην κάνουν καινούργιες παραγγελίες Canadair, ας πούμε, καλύτερα να κάνουμε πόλεμο. Και έτσι το 2015 αυτό το εργοστάσιο Canadair έκλεισε. Και ήρθε, λέει, η Ελλάδα και είπε ότι υπάρχει ανάγκη και μετά μαζεύτηκαν κι άλλοι και τελικά είδατε που είχαμε ανακοινώσεις τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ θυμάμαι καλοκαίρι του 27 ότι θα είχαμε τα πρώτα 6-7 Canadair καινούργιας τεχνολογίας CL515. Τελικά 2028 διαβάζω εδώ τώρα, να σου πω την αλήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, έχει παραγγείλει πάνω από 20 Canadair. Μαζεύτηκαν και άλλοι φίλοι μετά και παράγγειλαν άλλα 20. Έχουν 40 παραγγελίες Canadair μόνο. Έτσι, δηλαδή, μόνο η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα και η Γαλλία έπρεπε να είχαν παραγγείλει, δεν ξέρω και εγώ πόσο, αλλά είναι καλύτερα να δίνουμε λεφτά δισεκατομμύρια στον πόλεμο, μωρέ. Παρά να έχουμε πράσινο για τα παιδιά μας και τα αγκόνια μας. Ποια Canadair τώρα.

Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Facebook, έχω Instagram, έχω TikTok. Ένα από τα τρία θα σε βολέψει, δεν μπορεί. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Καδραμάδος, με βρίσκεις εκεί και επικοινωνούμε, μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή, εκτός από κάτι ψεύτικα προφίλ που έρχονται εδώ συνέχεια, δηλαδή πάντα στην εκπομπή. Και τα κάτι εκδημένα. Δίσου τα κρυώσεις. Επιστρέφω εδώ.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Αν κατορθώσεις στις διακοπές να φύγεις τελείως από την τηλεόραση και όσο γίνεται περισσότερο από το κινητό σου και μετά από μια εβδομάδα πας να αγγίξεις το τηλεκοντρόλ να δεις ειδήσεις, θα το πετάξεις μακριά, θα φοβηθείς. Θα σε πιάσει ένα βάρος εδώ με αυτά που ακούς. Δεν θέλεις να τα ακούς, δεν είναι νέα έτσι κι αλλιώς. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Εδώ, Κοσμάς Καταρμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμήσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Στην τελική ευθεία του καλοκαιριού του 2026. Καινούρια, παλιά, όλα εδώ. Όμορφα και ωραία. And I wonder if you know what it means to find your dreams come true.

Λοιπόν, ο Ben Affleck είναι αυτός ο ηθοποιός που είχε κάνει σχέση στην αρχή με την Jennifer Lopez, χώρισε και μετά τα ξαναφτιάξανε, παντρευτήκανε και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα τη χώρισε αυτός. Δεν ξέρω γιατί ζήλευε, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα ακριβώς. Λοιπόν, αυτός είναι που χαίρεται εδώ και 2 εβδομάδες, λέει, γιατί κέρδισε το παιχνίδι στο ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος και έλυσε 1 εκατομμύριο. Αυτό είναι, να αφήνεις τη Jennifer Lopez και να χαίρεσαι επειδή είσαι νικητής στο 1 εκατομμύριο. Ωχ, Παναγία μου. Λέει θα πάει σε φιλανθρωπικό ίδρυμα αυτό το 1 εκατομμύριο, το οποίο είναι συνιδρυτής ο Ben Affleck. Κορυδευόμαστε μεταξύ μας.

τις προηγούμενες ημέρες κάνανε μπάνιο εκεί σε τουριστικό θέατρο στη Σικελία, σε μια παραλία, όταν ξεβράστηκε μια σακούλα με 580.000 ευρώ. Ένα ταχύπλο, λέει, με τρεις άντρες και ένα αγόρι παρουσίασε μηχανική βλάβη στη διαδρομή από Μάλτα προς Σικελία. Και έτσι ένας από τους επιβάτες πέταξε σφραγισμένες σακούλες με χρήματα στη θάλασσα, πριν οι υπόλοιποι επιβάτες πηδήξουν και αυτοί στη θάλασσα. Εγώ θα έβρισκα 580 χιλιάρικα ανέγγιχτα, άβρεχτα, έτσι, και θα τα έδινα, ούτε καν. Εν τω μεταξύ οι αρχές, λέει, εξετάζουν για χρήμα από... ξέπλυμα, λέει, χρήματος για κίνηση ναρκωτικών, λαθρεμπόριο, συναλλάγματος και διάφορα άλλα τέτοια. Δεν πάει καλύτερα στην εφορία να με ξεχρεώσουν λίγο? Ναι, γιατί μόνο με ναρκωτικά ξεχρεώνεται η εφορία εδώ στην Ελλάδα.

για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κώσμας Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να περνάτε όμορφα αυτές τις μέρες, όπως φανταζόσασταν τόσο καιρό, εκτός από εσάς που δουλεύετε. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα στο ραντεβού μας, Θεού θέλοντος. Καλές βουτιές, καλές διακοπές. Την άλλη εβδομάδα και πάλι εδώ. Γεια χαρά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Ασταμάτητη ρυθμή από το ράδιο Επιλογές.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.
3: Γιατί

0: είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

ζήσει. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Στο όνειρό μου σ' είδα απόψε να μ' αγγίζεις.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.